0: Εν είναι ρομπάτε σερβάι, σε όμορφη αγωτρινομογύρια, κονιόλογο σαφσα ποησιόνι και ο βασιλέ Ερκαλίνο ήταν πο πρεσιντα Ρούτο. Τιότον κόστο ίντανι, κουαλαγγίλογο ή εκπαιδευτή τη ΕΤΑΙ, γησουμία σε βίτε και μπουν εν κοίντο σάιτε σαμπα κιουρενον, Βολδον Μπορ.
1: Τιόν κουαλαγγίλογο ή εκπαιδευτή εν νογκίντο εν τάιτσα φέμ.